Γιαγιοι γουμάγε τα ρόνκαι, πανταρροφ και τα μακόι, οι παλιότ να κορδίσουν.